0: Μια Μέση fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow λίγκ πλο Ρονάλτο νόμο, εκαρμωτέ μου, τη full team out player. This
2: man! Λάμε και νόης του μας, πάει μη λουκλο πάρετ βε πάει απένα.
0: Καρούτεν!
2: Long number 5 June, a FIBDC by Deken FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότο ποτφυλά, ο Adem P, FIFA World Cup πάρε.
1: Κολε μόλ squad του you, μπρεμ καλαβλο favorite team του you, μο celebrate football together.
3: Best parade flow, by winning big prizes. So come proud, more represent them team του you.
4: Paradise 19 FM. Yes, what's FIFA World Cup 2026 στο τηλεβίζιο μπλοφωνό του, α?
5: It's the Mid-AM Show.

Paradise 19 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ Χαπ 2026 στο τηλεφωνό του, α! Τι ατσέφι!

0: Σπιάω, ατσίφι φαόλ γαμπ, 2026 στο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α!
1: Τσίτσου! Οφέα!

Paradise 98 FM. Τι σπιάω, ατσέφι φαόλ γαμπ 2026 στο τηλεβίζιο εμπλοφωνό του, α! Τσιτσου! Ο Βέμπ!

0: να στο πλησίνο Paradise 98 FM.
1: Να φοβερνώ μας σε FBTC, έχουμε κάτι exclusive rights στο podcast FIFA World Cup 2026.
0: Συμπίδα μέσα.

0: Ο Ατσέφι Φαουλ Χαμπ, το νίτιο της 6 του τελευταίου εμπλοφωνό του, α.
1: Τσέτσου, ο Βέμπλου. Μιλ AM Show.